0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει.
0: You're back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
0: Right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά.
0: And we're back in the mix.
3: 102.3 Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.

0: στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζει paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
1: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Καλημέρα από την όμορφη Λεμεσό, καλημέρα από το Warehouse, όπου πραγματοποιείται αυτό το πάρτι για τη μοτοσυκλέτα.
1: Ποιο πάρτι? Moto Expo Cyprus 2026, και είναι χαρά μας μεγάλη που βρισκόμαστε εδώ, γιατί όλη αυτή η διοργάνωση έχει από πίσω ανθρώπους που χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Εκτιμούμε, μας εκτιμούν και χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε αυτό το μικρό παιδάκι, γιατί είναι το παιδάκι του Boy Staff, να μεγαλώνει και να γίνεται τόσο όμορφο όσο αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Να το αναγιώσουμε παιδιάζε τούτο, ναι, με την αγάπη μας για τις μηχανές. Μια φανταστική έκθεση έχει στηθεί. Θα πούμε όλες τις λεπτομέρειες και ξέρετε ότι μπορείτε να έρθετε εδώ, mm-hmm, να απολαύσετε και το καφεδάκι σας.
1: Και σήμερα
0: αυτό
1: και αύριο.
0: Αυτό κάνουμε τώρα. Και μετά έβαλα στο μάτι εκείνα τα περίπτερα εκεί, Πλάτωνα.
1: Καλά, εσύ κατευθείαν στο
0: food court. Και να μου πιάσει παγωτό.
1: Δηλαδή, ούτε εγώ ρε Άννα μου έτσι. Κατευθείαν food court.
0: Έλα, πες την αλήθεια.
1: Θα πάμε έτσι.
0: Λουκανικά εκεί, αυτό σκέφτεσαι.
1: Εντάξει, το σκέφτομαι η αλήθεια. Αλλά πρώτα θέλω να δω όλες αυτές τις μηχανές, γιατί πραγματικά είναι παιδιά μοναδικά κομμάτια. Είναι
0: καινούργια.
1: Τα νέα μοντέλα. Οπότε, αν είσαι λάτρης της μηχανής, της μοτοσυκλέτας, σήμερα έχεις βρει το σημείο που θα βρεθείς. Δεν γίνεται να το χάσει κάποιος που αγαπάει τη μηχανή.
0: Έχει και ωραίο αερούδι. Αχα. Μέχρι τις 10 το βράδυ μπορείτε να έρθετε εδώ και αύριο μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε για το χρόνο. Χρόνος πολλής, πολλές μηχανές, πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τις μηχανές και ανυπομονούμε να τα δούμε όλα, Πλάτωνα.
1: Θα γίνουν πολλά αυτό το διήμερο. Θα στα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε την καλύτερη ξένη μουσική και κοπιάστε, κοπιάστε.
2: Turn it up. Keep it here.
3: Keep it here.
2: This is Mix FM.

0: Moto Expo Cyprus 2026 εδώ στο Warehouse στη Λεμεσό. Έχει στηθεί μια τέλεια έκθεση. Περνάμε φανταστικά και τι, εμέ πιστεύετε? Ελάτε να δείτε.
1: Ελάτε να δείτε. Ελάτε. Και να θαυμάσετε τα καινούργια μοντέλα, γιατί έχουμε καινούργια μοντέλα από πολύ δυνατά brands.
0: Εμείς έλα, τώρα... πες.
1: Εντάξει, τώρα ανέβηκα σε μια Ducati τώρα εγώ. Εντάξει, και εσύ σε μια Harley Davidson.

0: Εννοείται πάντα να οδηγούμε με ασφάλεια, μη λέμε τώρα τα αυτονόητα. Νομίζω πως όλοι οι λάτρεις της μοτοσικλέτας φροντίζουν πάνω απ' όλα για την ασφάλεια πρώτα.
1: Έτσι, Ανάκη μου,
0: και αυτό επικοινωνούν και σε όλους όσοι επιθυμούμε να ξεκινήσουμε με τις μηχανές.
1: Έτσι, και η ψυχή όλου αυτού, ο Στέλιος ο Κυθρεώτης, ξέρει πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει οδική ασφάλεια.
0: Φυσικά.
1: Και μακάρι να τον ακούγαμε περισσότερο.
0: Φυσικά.
1: Σε όλα αυτά που λέει, γιατί έχει τεράστια εμπειρία και γνώση. Σήμερα λοιπόν είναι η γιορτή της μοτοσικλέτας. Είναι εδώ και σήμερα και αύριο, Warehouse, εδώ στη Λεμεσό, στα Τσιφλικούδια, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Ήδη τα πρώτα κλαμπ άρχισαν να έρχονται.
0: Γιατί... Και... Ναι.
1: Θα έρθουν πολλά κλαμπς εδώ.
0: Και τι ωραία παιδιά, έχουν στηθεί οι μηχανές μπροστά από η θάλασσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα. Δεν το πιστεύω.
1: Παιδιά,
0: σας πείραζα.
1: Τόσο φιλόξενοι άνθρωποι που μας φέρανε και έκανα παιδούι να καθίσουμε. Τέλεια,
0: από την Πάτρα.
1: Τέλεια, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελάτε να θαυμάσετε κι εσείς τη φιλοξενία και όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει σήμερα για εμάς εδώ στο Warehouse στη Λεμεσό.

0: Είναι ωραίο, Φραγκίσκο μου, το παγωτόν της μηχανούας που το βούτησε και μες στη σοκολάτα.
1: Ο Φραγκίσκο ξεκάθαρα ήρθε για το φαγητό, παιδιά, εδώ. Αλλά εμείς ήρθαμε
0: αφού
1: και για το
0: και
1: φαγητό.
0: Το food court. Καλά ναι. έκανε, καλά
1: βέβαια,
0: έκανε.
1: Βέβαια, έτσι, έτσι. Και σας είπαμε, σας έχουμε καλυμμένους με όλα. Να και παγωτάκι και καφεδάκι και φαγητάκι και κρεπούλα και όλα τα έχουμε.
0: Και είναι ωραία απόδραση και για όλη την οικογένεια. Πάρτε την παρέα σας, πάρτε τα παιδιά σας. Είναι εντυπωσιακά όλα τα εκθέματα, όλες οι μηχανές, νέα μοντέλα. Και όπως είπαμε και πριν, ένα μεγάλο πάρτι για τη μοτοσικλέτα και τους λάτρεις της.
1: Εδώ στα Τσιφλικούδια, στο Warehouse, σήμερα και αύριο, Moto Expo Cyprus 2026, είναι συνάντηση, σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν τη μοτοσικλέτα. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πιο πλούσιο και με ακόμη περισσότερη δράση. Και τώρα που λέμε για δράση, να πούμε ότι θα συμβούν πολλά πράγματα και σήμερα και αύριο. Πολλές εκπλήξεις.
0: Και τώρα δεις και ποιον περιπέζουμε να τα σπουρτίσει ολόπλα τον ασυλίο.
1: Όχι, όχι.
0: Α,
1: δεν θα πω τίποτα.
0: Μην το κάνεις. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Warehouse μέχρι τις 10 το βράδυ και αύριο μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Ναι, και θα έχουμε και το δεύτερο Moto Award Cyprus, έτσι. Είναι ξεχωριστή βράβευση που αναδεικνύει τους κορυφαίους της χρονιάς 25 στο χώρο της μοτοσικλέτας. Γιατί η μοτοσικλέτα, Ιωάννα μου, δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι πάθος, ελευθερία, παρέα και τρόπο ζωής. Άσε με τώρα, είμαι easy rider.
0: Εντάξει,
1: φεύγω.
0: Έλα, έφυγες. Week off, volume up. Yeah. Just turn the music up. This is the weekend on Mix FM.

0: Fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: Mix FM Live Link κατευθείαν από τη Λεμεσό, από τα Τσιφλικούδια, εδώ όπου κάθε λάτρης της μοτοσυκλέτας σήμερα θα κάνει το γυρό του, θα περάσει, γιατί είναι αφιερωμένη ημέρα σε όλους εκείνους και εκείνες που αγαπούν την μοτοσυκλέτα, τη μηχανή, το να ταξιδεύουν, το να κάνουν τις φόλτες τους, να χτυπάει το αεράκι, τα μαλλιά τους.
1: Εσύ ειδικά με αυτά τα μαλλιά ταυτίζεσαι, ε?
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Στέλιος μας προηγουμένως, που θα τον ακούσουμε σε λίγο,
0: ναι.
1: Θα μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία για το Cyprus Moto Expo 2026. Mm-hmm. Είπε προηγουμένως κάτι και μου έκανε εντύπωση, Πλάτων, ότι δεν γίνεται να σε λάτρεις της μοτοσυκλέτας, να είναι στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, και να μην έρθεις να δεις αυτή την έκθεση. Νέα μοντέλα, όλες οι μηχανές βαλμένες πολύ εντυπωσιακά.
0: Έτσι.
1: Εδώ στο warehouse, και γίνεται για δεύτερη χρονιά.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να μοιήσεις και τους υπόλοιπους της οικογένειας. Πατέρας εδώ με τα παιδιά, τι ωραία εικόνα.
1: Ναι.
0: Να έρθει όλη η οικογένεια εδώ πέρα. Τσίπησαν και το παγωτάκι τους.
1: Παρέες, βέβαια, γιατί έχουμε και το food court. Ο Φραγκίσκος μας
0: και
1: ήδη
0: ετοίμασε.
1: Ναι,
0: πήραμε στο παιδί μας.
1: Παιδιά,
0: ναι.
1: Κάνει το quality test.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε να το δοκιμάσει όλα για να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέμε λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι τα παγωτά εμπέζονται.
0: Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, γιατί θα έρθετε εδώ, θα φάτε, θα απολαύσετε. Η μικρή μηχανόβια εκεί πέρα είναι έτοιμη. Τους έχει μοιήσει ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία εικόνα, πάρα πολύ ωραία. Γιατί είπαμε ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, μια ωραία αφορμή να έρθετε οικογενειακώς για να δείτε όλα τα καινούργια μοντέλα. Να έρθετε με τα κλαμπ σας. Έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κλαμπ.
1: Και θα δούμε πολλούς τώρα να κάνουν τη βόλτα τους. Για μένα η αξεπέραστη εικόνα Πλάτων είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που είναι, ναι, οι μηχανές. Μπροστά από η θάλασσα.
0: Είμαστε και δίπλα στη θάλασσα.
1: Είμαστε και ρομαντικοί, που να με μας πω.
0: Τι να κάνουμε. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο, εδώ πέρα στο warehouse στη Λεμεσό, όπου σας περιμένουμε και σήμερα και αύριο.
1: Μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα, μέχρι τις 9 το βράδυ αύριο. Παιδιά, μην χάσετε την ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η έκθεση.

0: αγάπη μου, θέλω μοτόρα. Θα πούμε όλοι μόλις φύγουμε από το Cyprus Moto Expo 2026 εδώ στο Warehouse στη Λεμεσό. Μια μοναδική έκθεση μοτοσικλέτας, μια μοναδική έκθεση για τους λάτρεις των δύο τροχών.
1: Και σήμερα είναι ευκαιρία να τα γνωρίσουμε όλα τα μοντέλα και τα νέα μοντέλα από αγαπημένα brands, γιατί βρίσκονται όλα εδώ παραταγμένα, γυαλισμένα. Τα βλέπεις και τα λιγουρεύεσαι, Ανάγκη μου.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά και αν τα λιγουρευτείς, περνάς πρώτα από το food court εδώ, ναι, να φας το μπέργκερ σου, το hot dog σου, το παγωτάκι σου, μετά να γλυκαθείς και να απολαύσεις αυτή την έκθεση.
1: Και την κρεπούα, μην μου φας την κρεπούα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αμάνα μου, τι να κάνουμε.
1: Θέλω και την κρεπούα.
0: Θέλω να σταματήσουμε να ξεφτυλιζόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε μαζί σε link. Κανόνισε, τουλάχιστον όμως θα φύγουμε με τα κράνη μας, με μια μηχανή. Διάλεξε, Πλάτωνα, ποια θες να μη σου πάρω.
1: Θέλω εκείνη που μπήκε πριν μέσα, επισκέπτης, ο οποίος.
0: Α, του ανθρώπου θέλεις, ναι, να πιάμε, ενώ είπε τα εκθέματα.
1: Ένα μεγάλο τιμόνι και τι ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Χάρλι Ντέιβινσον ήταν.
1: Έτσι και να πούμε ότι όλο αυτό που βλέπετε είναι δημιούργημα μιας ομάδας η οποία ξέρει και αγαπάει. Πάει την αυτοκίνηση. Είναι το μικρό παιδί του Boy Staff Show.
0: Που θα δούμε το Νοέμβριο, έτσι, στην κρατική έκθεση, όπως κάθε χρονιά. 14 και 15 Νοεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή, στην κρατική έκθεση στη Λευκοσία.
1: Όπου και εκεί βέβαια υπάρχει έκθεση μοτοσυκλέτας. Σήμερα λοιπόν εδώ έχουμε, επειδή ο κόσμος της μοτοσυκλέτας είναι μεγάλος και συνεχώς μεγαλώνει, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνους. Να δούμε όλα τα καινούργια μοντέλα, όλα τα brands, να έρθουμε να δούμε τι καινούργιο υπάρχει και θα βραβεύσουμε κιόλας, γιατί έχουμε και βραβεία και πολλά ακόμα. Stay current. Stay loud. Stay in the mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.

0: Σας μιλάμε τόση ώρα για αυτή τη μοναδική έκθεση για τους λάτρεις των δύο τροχών που δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Και είναι εδώ ο άνθρωπος,
1: η ψυχή,
0: ο εμπνευστής,
1: ναι,
0: η ψυχή, το πάρτι αυτής της έκθεσης.
1: Θα το πω στον αέρα, ο κάθε χρόνο και καλύτερος και νεότερος.
0: Ναι,
1: δεν μου δίνει το μυστικό ακόμα.
0: Μου λείπει λίγο η Άντρη, θα έρθει αργότερα. Μας ακούει?
2: Σας ακούει, Άντρη.
0: Άντρη, μας λείπεις και σε αγαπάμε πάντα.
1: Και
0: να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια για το γούστο σου, γιατί μας ακούει κάθε πρωί.
0: Ναι, αν νόμιζα θα της έλεγες για το γούστο της, για το Στέλιο.
1: Καλά, και για το Στέλιο, εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο το γούστο.
0: Λοιπόν.
1: Στέλιος Κυθριώτης, μιλάμε τώρα. Μεγαλώσαμε το παιδάκι μας το ένα, τον Boy Stuff.
0: Και
1: τώρα έχουμε το καινούριο μας παιδί. Μίλησα μας γι' αυτό.
2: Ναι. Το Moto Expo όντως γεννήθηκε μέσα από το Boy Stuff. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κάναμε το Moto Expo μέσα στο Boy Stuff και το χωρίσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Boy Stuff δεν θα έχει μοτοσυκλέτα. Απλά εδώ είναι μόνο αντιπροσωπείες. Καθαρά μόνο αντιπροσωπείες. Δεν έχει αξεσουάρ και υπηρεσίες της μοτοσυκλέτας. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και είναι όλη η βασική εισαγωγή, σχεδόν όλη το 95% είναι εδώ.
0: Και τι θα δούμε? Ερχόμαστε εδώ στο Warehouse Τηλεμεσό. Έχουμε σήμερα μέχρι τις 10 το βράδυ, αύριο μέχρι τις 9. Τι θα δούμε?
2: Καταρχήν, ο κάθε εισαγωγέας έχει φέρει τα φετινά του τα φρέσκα μοντέλα.
1: Καινούργια μοντέλα.
2: Ναι. Mm. Όπως επίσης και κάποια σπάνια μοντέλα μεγάλης αξίας. Ο κάθε ένας έχει φέρει τα δικά του.
1: Και
2: Είναι δηλαδή για τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να μην επισκεφθούν αυτή την έκθεση.
1: Δεν πρέπει να το χάσει κανείς, γιατί θα δουν και καινούργια μοντέλα, θα δουν και τα σπάνια μοντέλα και είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μεταξύ μας. Εμείς οι
0: μηχανότητες. Ο Easy Rider, Στέλια μου.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Θα μου τέριαζε.
2: Θα σου τέριαζε, ναι, βέβαια.
1: Ναι, έτσι, θα μου τέριαζε. Και είναι ένα ολοήμερο πάρτι. Έχουμε πάρα πολλά που θα δούμε σήμερα και αύριο. Και φαγητό, βεβαίως, και ποτό. Και αύριο έχουμε και τα βραβεία. Πες μας λίγο και για τα βραβεία αύριο στις 5.30.
2: Το θεσμό των βραβείων το ξεκινήσαμε από πέρσι. Είναι τα βραβεία που στηρίζονται στην προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε τα βραβεία του 2025. Τα οποία στηρίζονται 100% στα στατιστικά. Δηλαδή, δεν είναι υποκειμενικά. Υπάρχει μια επιτροπή και ψηφίζει.
1: Mm-hmm.
2: Είναι αριθμοί.
0: Βραβεύσεις με διαφάνεια δηλαδή, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Είναι διαφανή.
1: Έτσι είναι, πολύ ωραία.
2: Και θα δοθούν αύριο στις 5.30 το απόγευμα εδώ.
1: Και έρχονται και από κλαμπς, πάρα πολλά κλαμπς έχουμε στην Κύπρο και έρχονται όλοι εδώ, γιατί εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το χάσεις.
2: Τα κλαμπς υπάρχουν αρκετά, βλέπετε εδώ, που είναι παραταγμένα και μας κάνουν παρέα για δύο μέρες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υπάρχουν και άλλα που μπορεί να μην έχουν εδώ το stand, το περίπτερό τους, αλλά θα μας επισκεφθούν. Έρχονται μαζικά σαν κλαμπ, επισκέπτονται και φεύγουν.
1: Και σε πολύ ωραίο χώρο, Warehouse λοιπόν εδώ στη Λεμεσό σήμερα και αύριο. Και βέβαια μετά δίνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Boy Stuff Show 14 και 15 Νοεμβρίου,
2: ναι,
1: στην Κρατική Έκθεση.
2: 22 χρόνια,
1: ναι.
2: Δηλαδή ήμουν μικρός και γέρασα.
1: Όχι, ήσουν μικρός και έμεινες. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, λοιπόν,
0: κάτι
1: και
0: γίνεται με τον DNA πάντως,
1: ναι.
0: Όσων λατρεύουν την αυτοκίνηση γενικότερα.
1: Ναι.
0: Κάτι συμβαίνει, παιδιά, με τα γονίδια, τι να είναι.
1: Πάντως ο Στέλιος, εντάξει,
0: και
1: αυτό
0: παιδιά φαίνεται πιπινάκι.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι της αυτοκίνησης νομίζω είναι η ζωή σου τόσα χρόνια. Δηλαδή και αυτά είναι παιδιά σου. Αλλά και το αυτοκίνητο σαν αυτοκίνηση, η αυτοκίνηση γενικότερα, σε θρέφει, ρε παιδί μου.
2: Όταν ήμουν μικρός,
1: ναι,
2: ο πατέρας μου ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν και συγγραφέας και λόγιος άνθρωπος των γραμμάτων,
1: ναι,
2: μου λέγε, επειδή μου άρεσαν τα αυτοκίνητα, μου λέει, μην ασχολείσαι με τους τροχούς και οι τροχοί δεν θα σου δώσουν να ζήσεις. Μετά, όταν άρχισαμε τις δουλειές, γιατί εμείς ζούμε σε εισαγωγικά από τους τροχούς, ήταν ένας περήφανος πατέρας.
1: Έτσι.
0: Τι όμορφα αυτό
1: σίγουρα,
0: που λες, Στέλιο.
1: Σίγουρα περήφανος. Και εμείς είμαστε περήφανοι για όλο αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, βεβαίως. Και σας προσκαλούμε να έρθετε και εσείς να το ζήσετε από κοντά όλο αυτό. Don't just listen. Watch live at mixfmradio.com.

0: Mix FM Cyprus στο Instagram, μπορείτε να πάρετε και μια μικρή γεύση του τι βλέπουμε εδώ.
1: Και να θαυμάσετε την Ιάννα Λεμπροπούλου πάνω στη μοτόρα, μα πόσο σου πάει.
0: Ρε, born to be wild, δεν το συζητώ.
1: Είσαι born to be wild.
0: Γι' αυτό να σου πω κάτι, δεν πρέπει να μαζέψετε όλοι και να μου πάρετε δώρο μια μηχανή.
1: Όπως κάνουμε στα γενέθλια που λέμε, ρε, βάλτε κάτι.
0: Και εμένα ποτέ δεν μου κάνετε δώρο. Βάζω μόνο εγώ για όλους σας.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
0: Άλλο εσύ πάντα μου παίρνεις.
1: Θα ξεκινήσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Ρε, κάμνη μου, ρε.
1: Και θα έρθω στο Moto Expo Cyprus σε 10 χρόνια. Θα δω τα καινούργια μοντέλα που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Και θα σου πάρουμε ένα.
0: Ας έντσι το κράνος. Πάρτε μου κάτι τέλος πάντων.
1: Α, μπορούμε να
0: ξεκινήσουμε. Τώρα το βλέπω μπροστά μου επικεφαλίδα.
1: Ναι.
0: Το δημόσιο κατηγορό και παράπονο της Ιωάννας Λεμπροπούλου από
1: παραγός.
0: Τον Mix FM. Μιλήσανε λοιπόν οι μηχανές στην καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε εδώ όλα τα εκθέματα, νέα μοντέλα από όλα τα brands που δίνουν το παρόν τους. Moto Expo λοιπόν 2026 εδώ στο Warehouse στη Λεμεσό. Πες έτσι, λέει, ωραία που λαλήσουν τα τσιφλικούδια.
1: Στα τσιφλικούδια, μου αρέσουν τα τσιφλικούδια. Και ρίχνε και μια στροφή.
0: Ρίξε
1: και
0: τις στροφές σου.
1: Ακούσαμε πριν τον Στέλιο Κυθρεώτη, έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αυτοκίνηση πάρα πολύ καλά και έχει δημιουργήσει από μικρό μωράκι και το Boy Staff Show βέβαια, αλλά και το Moto Expo Cyprus που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά επιτυχίας.
0: Αυτό ακριβώς. Και το Νοέμβριο στη Λευκοσία, στην κρατική έκθεση, θα έχουμε και το Boy Staff. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν και αύριο οι μέρες εδώ στο Moto Expo είναι αφιερωμένες σε εμάς τους λάτρεις των δύο τροχών.
1: Αχ, μωρέ.
0: Οπότε κάντε τη βόλτα σας, μπορείτε να έρθετε με την οικογένειά σας. Φέρτε τα παιδιά σας να τα μοιήσετε σε αυτό το μαγικό κόσμο της μοτοσικλέτας.
1: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω γονείς με τα παιδιά τους έτσι να παρακολουθούν όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Και να πούμε ότι είναι ευκαιρία μεγάλη να δείτε και σπάνια μοντέλα. Γιατί κάθε εταιρεία, κάθε μεγάλο μπραντ που είναι σήμερα εδώ έχει φέρει και από ένα σπάνιο μοντέλο.
0: Εγώ έφερα τον Πλάτωνα με πια.
1: Εγώ είμαι το σπάνιο μοντέλο.
0: Εγώ έφερα τον Πλάτωνα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είχαν, αυτό φέραν. Good music looks good on you. Mix FM.

0: Τώρα έγινε επίσημο, έγινε επίσημο τώρα.
1: Σας είπαμε ότι τα μεγαλύτερα μπραντς της μοτοσυκλέτας είναι εδώ και έχουμε εκπροσώπους τους και τους γνωρίζουμε τώρα.
0: Θα ξεκινήσουμε με το Λευτέρι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί Απόστολε μου ήρθες λίγο πιο μετά. Πρόβλημα, σε γνωρίστηκα.
1: Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα.
0: Λευτέρι είναι αυτό που διαβάζω. KTM.
2: Κοντά μας στο πρώτο περίπτερο μπορείτε να βρείτε αντιπροσωπείες μας όπως είναι η KTM, Husqvarna, GasGas και επίσης τα Segway, Polaris, Kayo και Indian.
0: Να στα εξηγήσω, Πλάτωνα.
1: Όχι, τα κατάλαβα. Και Indian. Και Indian, δεν είπαμε, Ελευθέρη μου.
2: Ναι, στο πρώτο περίπτερο εμείς έχουμε, κοντά μας είμαστε από τον όμιλο του Motorways, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη από τετράτροχο, side by side, off-road μηχανές για δρόμο, road legal off-road μηχανές. Με μεγάλη μας χαρά σήμερα είμαστε για δεύτερη χρονιά στο Moto Expo Show που γίνεται εδώ στο Warehouse. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος όπως βλέπετε δίπλα από τη θάλασσα, όπου μας βοηθά έτσι να έχουμε και μια πιο ωραία διάθεση. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας να γνωρίσει τις μηχανές, όπως και τα άλλα παιδιά που θα μιλήσουν ακολούθως. Ευχαριστούμε τον Στέγιο για τη διοργάνωση του Moto Expo. Έτσι. Και ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο όπως είχαμε και τις προηγούμενες φορές. Να γίνει ένας θεσμός. Μοτοσυκλέτα είναι κάτι το οποίο όλος ο κόσμος πρέπει να χρησιμοποιεί. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι εύκολη για τη μοτοσυκλέτα. 9 μήνες καλοκαίρι. Άρα γιατί όχι όλος ο κόσμος να έχει μοτοσυκλέτες, όπως και να έρθουν και στον αθλητισμό του μοτοσυκλετισμού, όπως είναι το motocross, το enduro, κάποια αθλήματα στα οποία μπορεί να φέρετε και τα παιδιά σας να μπουν και να γίνουν μέσα στο. Στο άθλημα.
1: Και πάμε
0: πριν περάσουμε,
1: Απόστολο.
0: Περίμενε στον Απόστολο. Κάτι τελευταίο. Έτσι όπως βλέπεις τον Πλάτωνα, τι μηχανή θα του τέριαζε?
2: Το Πλάτωνα δεν θα του πουλήσω μηχανή επειδή με έκοψε. Ναι. Να πάει στον Απόστολο.
1: Θα μου πουλήσει ο Απόστολος.
0: Θα του προτείνει ο Απόστολος. Τι μηχανή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα σου πουλήσω μια Kawasaki KL500. Το καινούργιο μας μοντέλο για adventure, εξορμήσεις, on και off-road.
1: Α, μ' αρέσει, αυτό γιατί εγώ είμαι και on και off-road.
0: Κυρίως off.
1: Δεύτερη χρονιά, Moto Expo Cyprus. Πες μας λίγο έτσι για τη διοργάνωση, πώς τα βλέπεις εσύ ως εκθέτης, τι έφερες σήμερα, για πες.
3: Είναι εξαιρετική διοργάνωση, μπορείτε να βρείτε στο περίπτερο μας όλες τις μοτοσυκλέτες Kawasaki και τη νέα μας αντιπροσωπία της Bimota, που έχει πολύ unique μοτοσυκλέτες. Και έχουμε μοτοσυκλέτες στην Kawasaki για όλα τα ranges, από 500cc μέχρι 1100.
1: Θα έρθω μετά να μου δείξεις αυτή που πιστεύεις ότι μου ταιριάζει. Είναι αυτά τα παιχνίδια που κάνεις που λες ποια μηχανή Kawasaki είσαι και απαντάς ερωτήσεις και σου λέει είσαι αυτή η μηχανή.
0: Και πριν περάσουμε στο Γιώργο να ρωτήσω τον Αποστολή, εμένα τι μου ταιριάζει?
3: Εσένα θα σου πουλήσω μια ZX50S.
0: Αν βάλεις αντί πουλήσω χαρίσω, εκλείσαμε. Ο Γιώργος μας τώρα, παιδιά, ένα λεπτό πλέον γιατί έκαμε JP κλείσει το συνέστημα. Φίλος του Στέλιου μου, του Παναγόπουλου.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχει φίλους ο Στέλιος, μπράβο.
4: Ναι, είμαστε από το ίδιο χωριό, από το Παραλίμνη.
1: Τι ωραία.
4: Ο Στέλιος τώρα μου έχει πει εδώ ότι λείπει στη Θεσσαλονίκη ερωτικός μετανάστης. Αλλά εντάξει, τα χαιρετίσματά μας.
1: Καλά να πάτε.
0: Φυσικά. Και πες μας τώρα εσύ Γιώργο, τι έφερες να με.
4: Εδώ είμαστε από την εταιρεία Motospeed. Είμαστε αντιπροσώποι Cyclone, Vouch και Kipco στην Κύπρο. Έχουμε όλα τα μοντέλα διαθέσιμα εδώ, μπορείτε να τα δείτε. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Στέγιο
1: Κυθρεώτη.
4: Ναι, προσωπικά, που είναι η δεύτερη χρονιά που οργανώνει αυτή την έκθεση που είναι το Moto Expo στην Κύπρο, που είναι κάτι καινούριο και ελπίζουμε να το συνεχίσουμε.
0: Και πες μου λίγο και για σκούτερς, γιατί σκέφτομαι τον Πλάτωνα με ένα σκουτεράκι. Θα του ταιριάζει πολύ στην πόλη.
1: Ναι, πάρα πολύ.
4: Έχουμε σκούτερ από 50cc μέχρι τα 1000 κυβικά.
0: Να ακούσει το CC του, δώσε να στείλει email τώρα.
1: Το CC email θα στείλω.

0: Κυβικά, κυβικά είναι, βρε.
1: Κυβικά στα ελληνικά.
0: Και κλείνουμε με τον φίλο μας.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Τον Κώστα. Κώστα, πες μας εσύ από ποιο περίπτερο είσαι.
3: Καλημέρα για από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαστε από την Japan Motor. Εμείς έχουμε τις Ζόντες, την Beta και την Gove. Καινούρια μοντέλα. Τα παρουσιάζουμε πρώτη φορά. Με μεγάλη έκπληξή μας, πολλά από αυτά είναι ήδη πουλημένα.
0: Τι ωραία.
3: Είναι εξαιρετικό το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση. Και λέμε σε όλους τους Κυπρέους να είναι κοντά μας, να έρθουν να μας δούνε και να τους εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Σε ευχαριστούμε και εσάς.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: σήμερα
2: πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Αύριο εδώ λοιπόν στην Netco, στο warehouse, στη Λεμεσό. Σας περιμένουμε για να περάσουμε μοναδικά. You want the hits? More hits than your playlist. Hi everyone, it's Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός εθεάθη στο Moto Expo Cyprus 2026 εδώ στα Τσιφλικούδια, στο The Warehouse, να απολαμβάνει το hot dog της.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι. Είναι ηθοποιός. Καταλάβετε τώρα, όταν είσαι ηθοποιός, μπορείς να μιλήσεις ενώ τρως και να μην το καταλάβει κανείς.
1: Δεν το κατάλαβε κανείς.
0: κανείς απολύτως.
1: Κατάλαβε το πάλι λίγο στο πλάι, παιδιά. Τελικά έχετε δίκιο, φίλοι. Είναι πιο μεγάλα τα δικά σας.
0: Ναι. Εδώ συζητούσαμε τα παιδιά. Και βεβαίως μιλάμε για μία έκθεση μοτοσυκλέτας όπου τα μεγαλύτερα brands, όπως είπε και ο Στέλιος ο Κυθρεώτης, το 95% των brands που υπάρχουν στην Κύπρο βρίσκονται σήμερα εδώ. Και δεν βρίσκονται έτσι απλά για να περάσουμε. Φέραν και τα νέα τους μοντέλα. Mm-hmm. Και δεν φέραν μόνο τα νέα τους μοντέλα, αλλά φέραν και
1: σπάνια μοντέλα.
0: Σπάνια.
1: Βέβαια. Αυτό. Οπότε είναι μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση. Όπως είπε και ο Στέλιος Κυθρεώτης προηγουμένως, δεν γίνεται να είσαι λάτρης της μοτοσυκλέτας και να χάσεις αυτή την έκθεση. Εγώ εξακολουθώ να αγαπώ αυτή την εικόνα με παραταγμένες όλες τις μηχανές μπροστά από τη θάλασσα.
0: Ναι, και σκεφτόμουν σε άνομα αυτό, ότι αν είσαι της μοτοσυκλέτας, δεν μπορείς να το χάσεις, ρε μότο.
1: Ναι, ρε μότο.
0: Δεν γίνεται, ρε μότο, να το χάσεις αυτό το πράγμα. Είναι τόσο. Δηλαδή, έχει, μπορείς να δεις όλα τα μοντέλα, να δεις όλους τους αντιπροσώπους, να μιλήσεις μαζί του, να δεις τους φανς εδώ, τους λάτρες της μοτοσυκλέτας, να καθίσετε έτσι εκεί δίπλα στη θάλασσα, να απολαύσετε.
1: Συνέχισε εσύ. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που είπες.
0: Το μότο.
1: Σε σημείο που.
0: Να το κάνω μότο, λες.
1: Εκπλάκηκα. Ήταν να πεινώσω το μότο.
0: Συγγνώμη.
1: Ήταν πολύ ωραίο το μότο μου. Και σήμερα είπαμε μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και αύριο μέχρι τις 9 το βράδυ. Και ενώ μιλάω, ένα καραμελαμένο κρεμμύδι.
0: Αυτό. Και αύριο να πούμε ότι στις 5:30 έχουμε βραβεία. Τα βραβεία, τα Moto Awards, τα οποία θα γίνουν αύριο και θα είναι τα υποψηφιότητες του 25. Θα βραβευτούν τώρα.

0: Όλο και περισσότερες μοτοσικλέτες καταφθάνουν εδώ στο warehouse τη Λεμεσό. Όλα τα clubs δίνουν δυναμικά το παρόν τους, όλα τα brands σε μια μοναδική έκθεση.
1: Εδώ λοιπόν στα Τσιφλικούδια, εδώ που κάθε λάτρης της μηχανής πρέπει να κάνει τη βόλτα του σήμερα και αύριο. Τα ωράρια τα λέει εκπληκτικά η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Βεβαίως, σήμερα μέχρι τις 10 το βράδυ και αύριο μέχρι τις 9 το βράδυ. Που αλλού εδώ στο warehouse, που είναι παιδιά ένας μοναδικός χώρος για να φιλοξενήσει αυτή την έκθεση.
1: Βέβαια.
0: Πάει του πολλά η μοτόρα του warehouse.
1: Ναι, βεβαίως, και του LMF μας, αλλά και
0: βέβαια.
1: Του warehouse.
0: Είναι ξανάδα έτσι πράγμα, ρε Φραγκισκό μου, στη ζωή μου. Που τα αλήθεια.
1: Είναι το παιδάκι μας και εμάς, όπως και το παιδάκι του Boys Type Show, είναι το Moto Expo. Είναι η δεύτερη χρονιά και ευχόμαστε να μεγαλώσει και αυτό, να το καμαρώνουμε, να γίνει μεγάλο και τρανό. Όπως είναι ήδη δηλαδή, και να το απολαμβάνουμε κάθε χρόνο.
0: Και το φαγητό σας θα το βρείτε εδώ, και το παγωτό σας θα το βρείτε εδώ, καφέδες, κάτι δροσιστικό.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως, γιατί παιδιά τα πιο ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή, ναι, συνδυάζονται και με φαγητό.
1: Ακριβώς, και θα ανανεώσουμε βεβαίως και το ραντεβού μας για τις 14 και 15 Νοεμβρίου στο Boys Stuff Show.
0: Στην κρατική έκθεση, ε.
1: Στην κρατική έκθεση, όπου και εκεί θα γίνει χαμούλης. Εμείς σας αφήνουμε ραδιοφωνικά. Θυμίζουμε ότι αύριο είναι και τα βραβεία 5:30.
0: Βεβαίως.
1: Τα Moto Awards.
0: Οι βραβεύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε μόνο ραδιοφωνικά, γιατί Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Πάμε να θυκαλέξω δώρο που να μου πιάσεις.
1: Και είναι και από τις καλύτερες φιλοξενίες, γιατί σήμερα μας φέραν και καναπέ, παιδιά.
0: Παιδιά και καναπέ. Ναι. Αράζουμε εδώ και βέβαια βλέπουμε αυτές τις φανταστικές μοτοσυκλέτες. Από τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Και την Ιωάννα Λαμπροπουλού. Φιλιά πολλά. Τι θα κάνω τώρα,
0: περίμενε να δω, θυμάσαι. Το βρουμ βρουμ που κάνουμε Πλάτωνα στον Boys Stuff.
1: Εντάξει, από την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Βρουμ βρουμ. Where Cyprus comes for the hits. The island's number one hit music station.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα μας, την πιο γλυκιά, την πιο θετική και την πιο αισιόδοξη καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε φυσικά που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, πατώντας αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουπιά. Δήμητρα Σιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, στο Mix FM Top 20 φυσικά, εδώ που θα μετρήσουμε αντίστροφα στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και εννοείται ότι ποτέ δεν είμαι μόνη μου. Πάντοτε είμαι παρέα με την αγαπημένη μου Sita Business, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Mix FM Top 20 είναι πάντοτε παρέα με όλα όσα αγαπάμε και φυσικά έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί κάπως έτσι τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για την αγαπημένη μου φυσικά Sita Business, εννοείται για την Unlimited Fix τηλέφωνο της Sita Business, που είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου. Σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους για να μιλάς με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Και φυσικά μαθαίνεις έτσι περισσότερα στο sita.com/business. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά την αντίστροφη μέτρηση με τη θέση νούμερο 20, όπου θα συναντήσουμε το Save Me Tonight από Jennifer Lopez featuring David Guetta. J-Lo και David Guetta είναι έτσι συνταγή επιτυχίας. 36 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 19, όπου έχουμε μια μικρή πτώση τριών θέσεων πιο κάτω για τον Dracula με το Jenny Remix, Tame Impala και Jenny, αγαπημένο βέβαια τραγούδι, 17 εβδομάδες στο chart και φυσικά κάπως έτσι ξεκινάμε. Τι λέτε, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας. Δήμητρα Σιβρή, παρέα μαζί σου στο Mix FM Top 20.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Δήμητρα Σιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού και στη θέση νούμερο 18. Ακούσατε ήδη και απολαύσατε. Ναι, πολύ σωστά καταλάβατε. Τη νέα είσοδο για αυτή την εβδομάδα που δεν είναι άλλη από την Miley. Miley υπογράφει, αλλά είναι η Miley Cyrus η οποία επιστρέφει, παιδιά, με ένα τραγούδι ιδιαίτερο. Έτσι, Buzz Persuades μας λέει. Πρώτη εβδομάδα εμφάνιση στο top, όπως είπαμε, στην 18η θέση. Και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα και η σύλληψη, η ιδέα του βίντεο κλιπ και το πώς είναι η ίδια πάντοτε πάρα πολύ όμορφη. Για να δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο τραγούδι τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, στη θέση νούμερο 17 έρχεται ένα πολύ ωραίο ντουέτο που αγαπάμε πολύ, από τα δικά μου πολύ αγαπημένα του καλοκαιριού. New Religion, Bibi Rexha featuring Faithless, 25 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 16 έχουμε, μόλις έχει κλείσει ένα μήνα, 4 εβδομάδες στο top και μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Good Old Days, Chris De Sarandi, μας αρέσει ιδιαίτερα και πάμε να το δυναμώσουμε και να το λάψουμε μαζί, να χορέψουμε και να παρτάρουμε στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Number 7.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά και στις θέσεις που ακολουθούν 15, 14 και 13 πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και η αλήθεια είναι ότι επειδή συμβαίνουν διάφορα πράγματα, πραγματικά χρειαζόμαστε το Σαββατοκύριακο, χρειαζόμαστε ενέργεια παιδιά για να μπορέσουμε έτσι κάπως να διαχειριστούμε τις δύσκολες συνθήκες, γιατί καμιά φορά η ζωή, όχι καμιά φορά, πάντοτε η ζωή σε εκπλήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στη νούμερο 15. Εδώ απολαύσαμε Harry Styles και American Girls 21 εβδομάδα στο top, αλλά ολόκληρη παιδιά βουτιά προς τα κάτω που δεν το περιμένεις για το Harry Styles. Είναι έκπληξη και γι' αυτό είναι τόσο ωραίο, τόσο ιδιαίτερο, τόσο μοναδικό. Το Mix Up Top 20. 6 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος το περίμενε. Σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 14, εδώ έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία από Topic featuring Peggy G. Sorry Papi, παιδιά, πολύ αγαπημένο. 6 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο, ενώ στη θέση νούμερο 13 έρχεται ο Sober με το My Body Isn't Ready. 5 εβδομάδες στο chart και μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Είχαμε και μια άνοδο. Θα συμφωνήσω ότι το My Body Isn't Ready για τον χειμώνα, αλλά παρόλα αυτά, σιγά σιγά κάπως, ξέρετε, οι χειμωνάκιδες μας λένε ότι έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διάθεση. Εμείς είμαστε πάντοτε σε καλοκαιρινό party mood εδώ στο Mix FM Top 20. Number 4.

Ακριβώς όπως το λέει το repeat που μόλις απολαύσαμε στη θέση νούμερο 12, παιδιά. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. 8 εβδομάδες στο top, 2 μήνες, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Αλλά εσύ έχεις το Mix FM Top 20 πάντοτε στο repeat. Εννοείται κάθε Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Με τα μηνύματά σας στο 3131 αλλά και στο Viber 99 31 0031. Και φυσικά μία ανάσα πριν από τη δεκάδα, εδώ στη θέση νούμερο 11, θα απολαύσουμε Another featuring 54 Ultra Talk to You. 14 εβδομάδες στο top και έχει συνεχίσει να ανεβαίνει, παιδιά, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Πραγματικά είναι υπέροχο, πάμε να το δυναμώσουμε. Ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM. Θα αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

ήταν και φτάσαμε δεκάδα ακριβώς στα μισά του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα στην αρχή του Σεπτέμβρη, στην αρχή του φθινοπόρου, που είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο μεταβατικός μήνας, διάφορες έτσι οι αλλαγές, αλλά εμείς έχουμε νέο πρόγραμμα στον Mix FM, οπότε είστε συντονισμένοι, νέα πρόσωπα, πολύ ωραία διάθεση όμως και φυσικά η αγαπημένη οικογένεια του Mix FM είναι εδώ από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ φυσικά για όλους εσάς με ζωντανό πρόγραμμα και τα Σαββατοκύριακα είμαστε παρέα με όλα τα Mix FM Live Links, τα βλέπεις και ενημερώνεσαι για τα πάντα από τα social media μέσα από το Mix FM Cyprus, σε Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά είμαστε παρέα, είμαστε μαζί και στο 3931, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber 99 31 00 31. Τι θέλεις να ακούσεις, τι θέλεις να απολαύσεις και γενικότερα τι θέλεις να μου πεις, όλα αυτά στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Θέση νούμερο 10 λοιπόν, εδώ έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο, Μιτσίκο DJ Gorja, παιδιά τρελαίνομαι, 7 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, αγαπημένο της ανιψιάς μου της Ευελίνας που μου λέει Δήμητρα θέλω το Μιτσίκο, Μιτσίκο και τρελαίνομαι παιδιά. Θέση νούμερο 9, εδώ πολύ αγαπημένη The Bauza και Magnetic, δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά 12 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε μαζί. Number

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
2: Η τελική οκτάδα, η πιο hot, η πιο viral, η νούμερο 1 διεθνής επιτυχίας και για αυτή την εβδομάδα είναι εδώ στο Mix FM Top 20. Στην τελική οκτάδα που μετράμε αντίστροφα μέχρι και την κορυφή, έχουμε κομβικές θέσεις φυσικά, όπως είναι η 8η, η 5η, η δεύτερη φυσικά και η κορυφή. Οπότε πάμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί. Θέση νούμερο 8. Εδώ θα απολαύσουμε Teddy Swims και το Mr. Know It All 19 εβδομάδες στο chart, χωρίς να έχουμε μετάθεση θέσεις για αυτή την εβδομάδα. Αλλά το τι συμβαίνει, παιδιά, πραγματικά στη θέση νούμερο 7 είναι από αυτά που λες δεν γίνεται. Μόνο στο Mix FM Top 20. 11 εβδομάδες πιο πάνω την προηγούμενη. Στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart. Ήταν η νέα είσοδο στις προηγούμενες εβδομάδες. Και δεν μιλάω για άλλο παρά το Animal από Cat's Eye. Τι κάνει αυτό το συγκρότημα, τι κάνουν τα κορίτσια εκεί. Τι να πω, πραγματικά έχουν το χάρισμα. Αλλά David Guetta, η κατάσταση, άντε μπορεί να είμαι και υπερβολική, αλλά πραγματικά τέτοια άνοδο δεν το περιμένεις. Είναι τρομερό. Η τελική εξάδα έρχεται, μην πάτε πουθενά, πάντοτε παρέα με την Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20 και στους 102.3 αλλά και στο mixfmradio.com που μας ακούτε και μας απολαμβάνετε όπου και αν είστε. Στενώ όλη μου την αγάπη στους φίλους από το εξωτερικό και φυσικά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου μας. Number

Μία ανάσα πριν από την τελική πεντάδα, συντονισμένη πάντοτε παρέα στο Mix FM Top 20. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε στη θέση νούμερο 6 την Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. 10 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Το ίδιο συμβαίνει και στην τελική πεντάδα που ανήκει θρηνευευτικά έτσι το self-aware με Taper City το συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη πεντάδα, την μικρή του Top 5 που την απολαμβάνετε και σε social media κάθε εβδομάδα για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στον Mix FM και φυσικά όλα αυτά εννοείται πάντοτε διαμορφώνονται σύμφωνα με το τι εσείς αγαπάτε, θέλετε να απολαμβάνετε 24/7 στον Mix FM, αλλά και με τα παγκόσμια charts και το Billboard, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα και τη νέα σεζόν από τους καλλιτέχνες. Ανυπομονούμε για όλα αυτά που έχουν να συμβούν και το 2026-2027. Οπότε δυνατά συνεχίζουμε παρέα στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Number 6.

ανάσα πριν από την τελική τριάδα. Δεν ξέρω αν υπομονείτε κι εσείς όσο ανυπομονώ και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στις κορυφαίες θέσεις. Γιατί πάντοτε έχω αγωνία, μου στέλνετε προβλέψεις. Συγγνώμη, πολύ έχετε πέσει μέσα. Και η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματά σας είναι ιδιαίτερα και με πολύ χιούμορ. Πάντα σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και την παρέα όλων μας τα Σαββατοκύριακα. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί. Θέση λοιπόν νούμερο 4, Alex Warren και Fever Dream. Τι τραγούδι είναι αυτό. 26 εβδομάδες στο top, μια θέση κάτω από την προηγούμενη, αλλά ποιο νοιάζεται πραγματικά για αυτή την επιτυχία από πόσες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Τώρα, στη θέση νούμερο 3 έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο από Ariana Grande. Hate that I made you love me. Το αγαπώ πολύ. 9 εβδομάδες στο top, μια θέση πάνω την προηγούμενη. Σαν απειλή. Τις κορυφαίες θέσεις για να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2 και στην κορυφή. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί στο Mix FM Top 20.

Μία ανάσα πριν από την κορυφή για να δούμε τι συμβαίνει στο Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα που πάντοτε έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον φυσικά. Αλλά πρωτού σα πω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2, δεν μπορώ να παραλείψω την επικοινωνία μας που είναι πάντοτε έτοιμη, πάντοτε τόσο γεμάτη, πάντοτε τόσο έτσι δυνατή στο Mix FM Top 20 και γενικότερα στον Mix FM, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας. Έχουμε και όλο το reaction από τα social media. Οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολύ και τώρα τρέχει τρομερός διαγωνισμός, θα σας τα πω όλα έτσι λίγο πριν το τέλος. Αλλά μιλάω φυσικά για την επικοινωνία σε μια επιχείρηση η οποία πάντοτε γίνεται απεριόριστη. Ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες και όλα αυτά με την unlimited fixed τηλέφωνο της Ita Business, όπου η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα για ένα σταθερό και προβλέψιμο κόστος. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business, ενώ στη θέση νούμερο 2 εδώ θα απολαύσεις κάτι ιδιαίτερο και αγαπημένο, δεν είναι άλλο από το Moving to the Sun. 9 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Hugel featuring Imal Angel και Ultranote, παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Θέλω να παρτάρω το δυναμώνω. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, δυναμώστε την ένταση, γιατί αυτά συμβαίνουν μόνο στο Mix FM Top 20. Number

Αυτό ήταν, παιδιά. Φτάσαμε και κορυφή στη νούμερο 1. Έτσι, κορυφαία επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε ένα τραγούδι το οποίο βγήκε από το top, το I Just Might από Bruno Mars. Ενώ στη νούμερο 1 θα απολαύσουμε πολύ αγαπημένη Σακίρα με Burna Boy, Die Die. 13 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, παιδιά. Τι να πει κανείς που από το καλοκαίρι ακόμη, γιατί καλοκαίρι έχουμε και στην ψυχή μας, αλλά και στα charts καλοκαίρι ναι, είναι ακόμη η διάθεση, γιατί πραγματικά είναι τρομερό την κορυφαία επιτυχία του Mix Up του Wendy και αυτή την εβδομάδα που συνεχίζει να κάνει τόσο μεγάλο χαμό. Φυσικά εσύ δεν σταματάς να συμμετέχεις στον διαγωνισμό από την Bionic για να κερδίσεις το The Brand New iPhone Duo. Είναι τρομερό, είναι πανεύκολα τα βήματα. Μπαίνεις στον καλυφορητισμένο διαγωνισμό του Mix FM Top 20 στο Mix FM Cyprus στο Instagram και φυσικά εκεί βλέπεις όλα τα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάντοτε παρέα στον Mix FM και φυσικά εσύ δεν πας πουθενά γιατί τα καλύτερα ακολουθούν. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye! Number

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
5: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mood Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μέσα στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης

0: κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
1: Ναι, για το Discotech λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotech λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
4: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται.
0: Right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
0: Weekends come alive on Mix FM
1: 102.3 and 90.8.

0: Tygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.
6: Hey, let me tell you something.
7: Go ahead.
1: Mix FM.
0: You're listening to The Weekend Mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και
0: 11. Your music starts here. 102.3 Mix FM. Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα deck.
0: And we're back in the mix.
4: 102.3 Mix FM.
5: Hey, let me tell you something.
6: Go ahead.
5: Mix FM.
4: You're listening to the Weekend Mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
0: Back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.